0: γόνα. Μα δεν στείλω ρε σαλφέν και στον τίλα.
1: Ρωμινιά μου να μένει κάρι μαδαλίνα. Να βρίσκω την πουριλά η καρόνα σώνα. Oh yeah. Love it, love it. Μονιάνι, ανισά, ανισά, σαλίνα. Willy, willy, willy.